0: Dottore, un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.
1: Μου τηλεφωνάς, μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος.